0: Να χατζούμε εκεί Πέτρου Μαρτσέλο Βένετον Τζιόχανης Τζικονία Κονζοντουμα Λαπώνικα Τζιρεσάν Πέτρου Μέμεσδοφ 6:33.
1: Estamos apresentando Áurea Música, os primeiros sons da manhã.
0: Uma Quan Suave de Antônio Brunelli, corneto Bruce Dickey, harpa Maria Cristina Clear, viola da gamba Alberto Razzi.